0: αν τη τζένω δεν τα λέω τα λασικά. Έτσι να σου παρώ, ε, φέι φράντζι. SMS, αν τη τζένω δεν τα λέω τα λασικά. Έτσι να σου παρώ, ε, φέι φράντζι.
1: Εσκά.